Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
13: Да, Туркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода, Туркия Уни Радио Са.
17: Айч, Радио Воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овозы.
5: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
2: Е садай Туркия.
7: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
17: Эзо ифонетис Туркия.
14: Овди радио глас Туркия.
0: Гидарре би амурия Туркия.
9: Ини адала радио суара Туркия.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
1: Este é Radio Voz da Turquia.
6: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkia.
13: Efir da Turkia ovoz radio sa.
16: It Turkia hongia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkia.
3: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
12: Το κινητό που κρατάτε στα χέρια σας, το ηλεκτρικό όχημα που οδηγείτε ή ανεμογεννήτριες που περιστρέφονται. Το κοινό του σημείο, οι σπάνιες γαίες. Η Τουρκία βρίσκεται στην παγκόσμια ελίτ σε αυτόν τον τομέα, αλλά πόσο μεγάλες είναι οι δυνατότητες που διαθέτει. Οι σπάνιες ανάγκες της υψηλής τεχνολογίας. Ας ξεκινήσουμε. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις σπάνιες γαίες, οι οποίες έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης τεχνολογίας. Αυτά τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς, από τα κινητά τηλέφωνα και τα ηλεκτρικά οχήματα μέχρι τις ανεμογεννήτριες και την αμυντική βιομηχανία, συγκαταλέγονται στις βασικές ανάγκες της σημερινής τεχνολογίας. Αυτά τα στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται σε ισχυρούς μαγνήτες, μπαταρίες ή ηλεκτρονικά συστήματα, προσελκύουν όλο και περισσότερο την παγκόσμια προσοχή, ιδίως με την πράσινη ενεργειακή μετάβαση και την ψηφιοποίηση. Αυτή η κατάσταση φέρνει στο προσκήνιο και τις δυνατότητες της Τουρκία. Μάλιστα, η δήλωση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ότι ως χώρα θα μπούμε στις 5 κορυφές του κόσμου όσον αφορά τις σπάνιες γαίες, αποτυπώνει τους στόχους που έχουν τεθεί για αυτόν τον τομέα. Η πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλίων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Τζερέχπα σε Ιστάμπουλ, καθηγήτρια Ιλγκίν Κουρσούν, μίλησε στο TRT Χαμπέρ για τις δυνατότητες της Τουρκία στις σπάνιες γαίες. Ο όρος σπάνιες δεν είναι αυτό που νομίζετε. Ο όρος σπάνιες στην ονομασία των σπάνιων γαίων συχνά παρερμηνεύεται. Η καθηγήτρια Ιλγκίν Κουρσούν επισημαίνει ότι ο όρος αυτός δεν σχετίζεται με την αυθονία αυτών των στοιχείων στη φύση. Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι σπάνιες γαίες

του ορισμένες προκλήσεις. Η καθηγήτρια κουρσού αναφέρει. Ωστόσο, η τεχνική δυσκολία διαχωρισμού του ενός στοιχείου από το άλλο, εξαιτίας των παρόμοιων χημικών ιδιωτήτων που παρουσιάζουν σπάνιες γαίες, είναι γνωστό ότι αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις σήμερα όσον αφορά την επεξεργασία τους. Οι σπάνιες γαίες θεωρούνται αναντικατάστατες ιδίως σε προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας. Η καθηγήτρια Κουρσούν εξηγεί γιατί αυτά τα στοιχεία θεωρούνται στρατηγικής σημασίας πρώτες ύλες. Οι σπάνιες γαίες και ιδιαίτερα οι λανθανίδες όπως το νεοδύμιο, το πρασεοδύμιο, το δυσπρόσιο, το τέρβιο καθώς και το ήτριο και το σκάνδιο έχουν χαρακτηριστεί ως κρίσιμες στρατηγικές πρώτες ύλες λόγω του ότι δεν έχουν υποκατάστατα και του ραγδαία αυξανόμενου παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τεχνολογίες που εστιάζουν στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιοποίηση και την παραγωγή τεχνολογικών τελικών προϊόντων υψηλής απόδοσης. Ως εκ τούτου θεωρούνται μια από τις σημαντικότερες πρώτες ύλες για τις σημερινές βιομηχανίες. Οι σπάνιες γαίες έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται εντατικά σε ηλεκτρομηχανικά συστήματα όπως στην αμυντική βιομηχανία, στα ηλεκτρικά οχήματα και στην αιωλική ενέργεια. Οι περιοχές που ξεχωρίζουν στην Τουρκία. Παγκοσμίως, τα αποθέματα σπανίων γαιών βρίσκονται κυρίως στην Κίνα, το Βιετνάμ, τη Βραζιλία, την Ινδία, την Αυστραλία και τη Ρωσία. Η Κίνα, η οποία κατέχει το 35% των παγκοσμίων αποθεμάτων, τα οποία αναρχόνται σε περίπου 120 εκατομμύρια τόνους, κατέχει επίσης την πρώτη θέση στην παραγωγή και τις εξαγωγές. Περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών την κατέχει η Κίνα. Οι πρώτες έρευνες για σπάνιες γαίες στην Τουρκία ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Αναζήτησης Μεταλλευμάτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου εντοπίστηκε αξιοσημείωτη συγκέντρωση ορυκτών υλών σε διάφορες περιοχές. Ποιες περιοχές στη Τουρκία διαθέτουν τα περισσότερα κοιτάσματα σπάνιων γαίων? Μια από τις σημαντικότερες γνωστές περιοχές σπάνιων γαίων στην Τουρκία είναι η περιοχή Kızılcahören του Eskişehir. Η καθηγήτρια Κουρσούν, επισημένοντας τη δομή αυτού του κοιτάσματος, εξηγεί. Το κοίτασμα ορυκτών με το μεγαλύτερο απόθεμα σπάνιων γαιών στην Τουρκία είναι η περιοχή Kızılcahören του Eskişehir, όπου στο μετάλλευμα συνυπάρχουν τα ορυκτά Basnazitis, Thoritis και Varitis. Στην περιοχή Kızılcahören υπάρχουν οξύδια σπάνιων γαιών όπως το Δημήτριο, το Λανθάνιο και το Νεοδύμιο. Ενώ οι εργασίες παραγωγής σε κλίμα καπηλωτικής μονάδας συνεχίζονται στην περιοχή, ο στόχος σε πρώτο στάδιο είναι η παραγωγή των στοιχείων Λανθάνιο, Δημήτριο, Πρασιοδύμιο και Νεοδύμιο. Η καθηγήτρια Κουρσούν ολοκληρώνει τα λόγια της επισημαίνοντας τις δυνατότητες και σε άλλες περιοχές. Ένα από τα σημαντικότερα κοιτάσματα σπάνιων γαιών με μεγάλες προοπτικές στη χώρα μας βρίσκεται στην περιοχή της Ανακλήτης Σπάρτα. Η συγκέντρωση σπάνιων γαιών στην περιοχή Κουλουντζάκ της Μαλάτια περιλαμβάνει τα στοιχεία Λανθάνιο, Δημήτριο, Πρασιοδύμιο, Νεοδύμιο, Ήτριο καθώς και το Θόριο. Όπως φαίνεται, η Τουρκία διαθέτει σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά τις σπάνιες γαίες και ετοιμάζεται να πάρει τη θέση της στην παγκόσμια ελίτ αυτού του τομέα. Τα λέμε στο επόμενο podcast. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά!

Σε τι χρησιμεύει ένα λιμάνι? Τα πλοία έρχονται και φεύγουν. Τα φορτία εκφορτώνονται, τα βαρέλια στηβάζονται, τα λογιστικά βιβλία κλείνουν. Για τους περισσότερους ανθρώπους, ένα λιμάνι είναι απλώς ένας συνηθισμένος σταθμός όπου πραγματοποιείται το εμπόριο. Υπάρχουν όμως κάποια λιμάνια. Αυτά δεν μεταφέρουν μόνο εμπορεύματα, αλλά και τη συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας. Τα κύματά τους δεν κατευθύνουν μόνο τα πλοία, αλλά και την ίδια τη ροή της ιστορίας. Σήμερα στρέφουμε το βλέμμα μας στον αλμυρό άνεμο της Μεσογείου. Ταξιδεύουμε σε μια περήφανη ακτή που εδώ και χιλιάδες χρόνια προσέλκυε το ενδιαφέρον μεγάλων αυτοκρατοριών και αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα περάσματα της Ανατολικής Μεσογείου. Στη Γάζα. Μια πόλη που σήμερα στις τηλεοπτικές οθόνες συνδέεται τις περισσότερες φορές μόνο με τον πόλεμο, την πολιορκία και την καταστροφή, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα, ιστορικότερα και πλουσιότερα εμπορικά κέντρα της ανθρώπινης ιστορίας. Ελάτε να διαλύσουμε για λίγο την ομίχλη του σήμερα και να ανοίξουμε μαζί την πύλη της ιστορίας 5 χιλιετιών της Γάζας. Τώρα ας σχηματίσουμε έναν χάρτη στο μυαλό μας. Από τη μία πλευρά βρίσκονται τα αρχαία εδάφη της Αιγύπτου, από την άλλη η Αραβία και η Μεσοποταμία. Στα βόρεια εκτείνονται η Δαμασκός, η Ανατολία και μέσω της Μεσογείου η Ευρώπη.

Ευρώπη. Και ακριβώς σε εκείνη τη στενή λωρίδα γης, όπου συγκλίνουν όλοι αυτοί οι δρόμοι, υψώνεται μία μόνο πόλη, η Γάζα. Η Γάζα δεν ήταν σημαντική μόνο λόγω της θάλασσας. Ήταν επίσης ένας από τους πιο στρατηγικούς σταθμούς της Via Maris, δηλαδή της Οδού της Θάλασσας, ενός από τους σημαντικότερους χερσαίους εμπορικούς δρόμους της αρχαιότητας. Αυτή η πανάρχια διαδρομή ξεκινούσε από την Αίγυπτο και μέσω της Γάζας εκτινόταν προς τη Δαμασκό, την Ανατολία και τη Μεσοποταμία. Γι' αυτό το λόγο ούτε το λιμάνι ούτε οι δρόμοι της πόλης έμειναν ποτέ άδειοι. Η γεωγραφία χάρισε στη Γάζα μια τόσο μοναδική θέση, ώστε όποια δύναμη την έλεγχε, έλεγχε ταυτόχρονα και έναν από τους σημαντικότερους κόμβους του εμπορίου ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Γι' αυτό, σε ολόκληρη την ιστορία, αμέτρητα κράτη και αυτοκρατορίες επιδίωξαν να την αποκτήσουν. Τώρα γυρίζουμε τον χρόνο χιλιάδες χρόνια πίσω. Οι φαραώτες Αιγύπτου, στις εκστρατείες τους προς την Ασία, χρησιμοποιούσαν τη Γάζα όχι απλώς ως έναν σταθμό, αλλά ως μια στρατηγική βάση. Στα αρχεία των εκστρατιών του Θούθμωσή, του Τρίτου, ο οποίος βασίλεψε τον 15ο αιώνα π.Χ., καθώς και στις επιστολές της Αμάρνα, η Γάζα εμφανίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα διοικητικά και στρατιωτικά κέντρα της Αιγύπτου στην Ασία. Οι στρατοί που άφηναν πίσω τους την καυτή ζέση των ερήμων συναντούσαν εδώ για πρώτη φορά τη δροσερή άβρα της Μεσογείου. Η Γάζα δεν ήταν απλώς ένα σιναριακό φρούριο, ήταν μια από τις πύλες της Αιγύπτου προς την Ανατολή. Όμως αυτό που έκανε πραγματικά τη Γάζα αξέχαστη δεν ήταν η πόλεμη, αλλά το εμπόριο. Υπάρχει εκείνος ο περίφημος δρόμος του θυμιάματος που αναφέρεται τόσο συχνά στα βιβλία της ιστορίας. Καραβάνια με εκατοντάδες καμήλες ξεκινούσαν από τις ζεστές ερήμους της Νότιας Αραβίας. Ύστερα από ταξίδια που διαρκούσαν εβδομάδες και μερικές φορές μήνες, το πρώτο μεγάλο λιμάνι της Μεσογείου στο οποίο έφθαναν ήταν η Γάζα. Το φορτίο των καραβανιών δεν ήταν συνηθισμένο. Πολύτιμο μύρο, λιβάνι, ακριβά θυμιάματα, κανέλα και μαύρο πιπέρι από την Ινδία, καθώς και πολύτιμη λίθη. Το άρωμα της ερήμου συναντούσε το αλάτι της Μεσογείου στο λιμάνι της Γάζας. Από εδώ αυτά τα πολύτιμα αγαθά φορτώνονταν σε πλοίο με προορισμό την Αλεξάνδρεια, την Αθήνα, τη Ρώμη και κάθε γωνιά της Μεσογείου. Και η ίδια η φύση αυτής της πόλης πρόσφερε στον κόσμο όχι μόνο μπαχαρικά, αλλά και έναν ακόμη πολύτιμο θησαυρό. Στις πηγές της αρχαίας ρωμαϊκής περίοδου και σε ορισμένες ιστορικές αφηγήσεις, οι παράκτιες άμμοι γύρω από τη Γάζα αναφέρονται ως μία από τις ποιοτικές πηγές πυρητικής άμμου που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή γυαλιού. Παρότι η Γάζα δεν ήταν το μοναδικό κέντρο παραγωγής γυαλιού στην αρχαιότητα, η περιοχή αναδύθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα παραγωγής και εμπορίου γυαλιού της Ανατολικής Μεσογείου. Η Γάζα ήταν μια από εκείνες τις πόλεις που δημιουργούσαν κομψότητα ακόμη και από την άμμο της γης τους. Τώρα καθίστε αναπαυτικά και κλείστε τα μάτια σας. Βρισκόμαστε σε ένα γλυκό πρωινό της Μεσογείου τον 2ο αιώνα μετά Χριστού. Ο ήλιος μόλις ανατέλει. Τα κατάρτια των ξύλινων εμπορικών πλοίων που δένουν στο λιμάνι υψώνονται προς τον ουρανό. Οι καμήλες του καραβανιού που μόλις έφτασε έχουν γονατίσει πάνω στην άμμο, φορτωμένες με βαρύς σάκους γεμάτους παχαρικά. Ο ήχος από το κουδούνια των καμηλών αναμειγνύεται με τις κραυγές των χλάρων. Στην αγορά επικρατεί ένας αδιάκοπος βόμβος.
Σε μια γωνιά ένας φοίνικας έμπορος παρουσιάζει τα εμπορεύματά του. Λίγο πιο πέρα ένας Ρωμαίος έμπορος εξετάζει αιγυπτιακά λινά υφάσματα. Ένας Βεδουίνος που αντικρίζει τη θάλασσα για πρώτη φορά στη ζωή του στέκεται δίπλα σε ένα ναυτικό που έχει περάσει ολόκληρη τη ζωή του πάνω στα κύματα. Η Γάζα ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας τόπος όπου συναντιούνταν τα εμπορεύματα. Ήταν μια μεγάλη πλατεία του κόσμου όπου συναντιούνταν γλώσσες, πολιτισμοί, θρησκείες και ιστορίες. Και ποιοι δεν πέρασαν από αυτή την πόλη? Οι Αιγύπτιοι, οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Πέρσες, ο Μέγας Αλέξανδρος, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί. Αργότερα με τις Ισλαμικές κατακτήσεις η πόλη εισήλθε σε μια νέα εποχή. Οι Ομεϊάδες, οι Αβασίδες, οι Μαμελούκοι και στη συνέχεια σχεδόν 4 αιώνες υπό Οθωμανική διοίκηση. Για αιώνες οι εξουσίες άλλαζαν, οι χάρτες σχεδιάζονταν ξανά, οι αυτοκρατορίες ανέρχονταν και κατέρεαν, όμως η Γάζα συνέχιζε να ζει. Καταστράφηκε αμέτρητες φορές και κάθε φορά κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της. Σήμερα, κάθε φορά που οι αρχαιολόγοι πραγματοποιούν ανασκαφές στο έδαφος της Γάζας, είναι σαν να ανοίγουν μια νέα σελίδα της ιστορίας. Λιμενικά κατάλοιπα της εποχής του Χαλκού και ονοστοιχίες της Ρωμαϊκής περίοδου, βυζαντινά ψηφιδωτά, κεραμικά και τάφη. Η Γάζα εξακολουθεί να διατηρεί κάτω από το έδαφος της τη μνήμη χιλιάδων ετών και ένα από τα πιο εντυπωσιακά ίχνη αυτής της μνήμης κρύβεται στο ίδιο της το όνομα. Στα Αιγυπτιακά αρχεία του 15ου αιώνα π.Χ. η πόλη αναφέρεται ως Γκαζάτ. Με παρόμοια μορφή εμφανίζεται και στις Ασσυριακές πινακίδες. Το όνομα Γάζα, που χρησιμοποιείται σήμερα στα αραβικά, προέρχεται από την ίδια ρίσα. Ελάχιστες είναι οι πόλεις στον κόσμο που διατήρησαν το όνομά τους σχεδόν αμετάβλητο επί 5.000 χρόνια. Σήμερα όταν ακούγεται το όνομα της Γάζας στο μυαλό πολλών έρχονται μόνο η καταστροφή, η πολιορκία και ο πόνος. Κι όμως αυτή η αρχαία πόλη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της συλλογικής μνήμης της ανθρωπότητας. Για χιλιάδες χρόνια υπήρξε μια πύλη της Μεσογείου όπου τα πλοία έδαιναν γεμάτα ελπίδα. Ο αέρας ήταν γεμάτος από αρώματα παχαρικών και άνθρωποι, γλώσσες και πολιτισμοί συναντιούνταν. Η γνώση του παρελθόντος είναι ένα από τα ισχυρότερα κλειδιά για την κατανόηση του παρόντος. Μερικές φορές, για να γνωρίσει κανείς πραγματικά μια πόλη, δεν αρκεί να κοιτάξει τον καπνό του σήμερα. Πρέπει να στρέψει το βλέμμα του στο αρχαίο λιμάνι της, που εδώ και χιλιάδες χρόνια ανοίγεται στη θάλασσα. Όμως οι κρυφές ιστορίες της Παλαιστίνης δεν γράφτηκαν μόνο στα λιμάνια. Κάποιες κρύφτηκαν στη σιωπή μιας ερημικής σπηλιάς και άλλες περίμεναν για 2.000 χρόνια ανάμεσα σε αρχαιούς παπύρους χωρίς να τις αγγίξει κανένα ανθρώπινο χέρι. Στο επόμενο επεισόδιο θα ανοίξουμε την πύλη αυτών των σιωπηλών σπηλαίων που μας οδηγούν σε μια από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Παλαιστίνη. Πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

ώρες στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция غږ радио да.
14: خصوصا ترکیه زاینه رادیو گایانه.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
20: Evo İfonitis Türkiye.
21: Oldi Radyo Glas Türkiye.
22: Gidere bir amuriyet Türkiye.
23: İni adala Radyo Suara Türkiye.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
25: Este es Radyo Voz de Türkiye.
26: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
27: Zboru wa glasot na Türkiye.
28: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
29: İt Türkiye hangia radyoya?
21: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
30: Το κινητό που κρατάτε στα χέρια σας, το ηλεκτρικό όχημα που οδηγείτε, οι ανεμογεννήτριες που περιστρέφονται. Το κοινό του σημείο, οι σπάνιες γέες. Η Τουρκία βρίσκεται στην παγκόσμια ελίτ σε αυτόν τον τομέα, αλλά πόσο μεγάλες είναι οι δυνατότητες που διαθέτει. Οι σπάνιες ανάγκες της υψηλής τεχνολογίας. Ας ξεκινήσουμε. Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις σπάνιες γέες, οι οποίες έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης τεχνολογίας. Αυτά τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς, από τα κινητά τηλέφωνα και τα ηλεκτρικά οχήματα μέχρι τις ανεμογεννήτριες και την αμυντική βιομηχανία, συγκαταλέγονται στις βασικές ανάγκες της σημερινής τεχνολογίας. Αυτά τα στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται σε ισχυρούς μαγνήτες, μπαταρίες ή ηλεκτρονικά συστήματα, προσελκύουν όλο και περισσότερο την παγκόσμια προσοχή, ιδίως με την πράσινη ενεργειακή μετάβαση και την ψηφιοποίηση. Αυτή η κατάσταση φέρνει στο προσκήνιο και τις δυνατότητες της Τουρκία. Μάλιστα, η δήλωση του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ ότι ως χώρα θα μπούμε στις 5 κορυφές του κόσμου όσον αφορά τις σπάνιες γέες, αποτυπώνει τους στόχους που έχουν τεθεί για αυτόν τον τομέα. Η πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλίων της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Τζεράχ Πασά Ιστάμπουλ, καθηγήτρια Ιλγκίν Κουρσούν, μίλησε στο TRT Χαμπέρ για τις δυνατότητες της Τουρκία. Τουρκία στις σπάνιες γέες. Ο όρος σπάνιες δεν είναι αυτό που νομίζετε. Ο όρος σπάνιες στην ονομασία των σπάνιων γεών συχνά παρερμηνεύεται. Η καθηγήτρια Ιλγκίν Κουρσούν επισημαίνει ότι

όρος αυτός δεν σχετίζεται με την αυθονία αυτών των στοιχείων στη φύση. Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι σπάνιες γης ονομάζονται σπάνιες δεν είναι ότι υπάρχουν σε μικρές ποσότητες στον φλοιό της γης, αλλά το γεγονός ότι, λόγω των διαδικασιών σχηματισμού τους, τα στοιχεία αυτά που περιέχονται στο μετάλλευμα έχουν μια εξαιρετικά πολύπλοκη δομή. Αυτό απαιτεί δύσκολες συνθήκες επεξεργασίας, ενώ παράλληλα τα κοιτάσματα στα οποία συγκεντρώνονται σε οικονομικά εκμεταλλεύσιμες συγκεντρώσεις είναι περιορισμένα. Κρίσιμος ρόλος στην παραγωγή υψηλής τεχνολογίας. Το γεγονός ότι οι σπάνιες γαίες μοιάζουν πολύ μεταξύ τους από χημική άποψη φέρνει μαζί του ορισμένες προκλήσεις. Η καθηγήτρια Κουρσούν αναφέρει. Ωστόσο, η τεχνική δυσκολία διαχωρισμού του ενός στοιχείου από το άλλο εξαιτίας των παρόμοιων χημικών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν οι σπάνιες γαίες είναι γνωστό ότι αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις σήμερα όσον αφορά την επεξεργασία τους. Οι σπάνιες γαίες θεωρούνται αναντικατάστατες ιδίως σε προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας. Η καθηγήτρια Κουρσούν εξηγεί γιατί αυτά τα στοιχεία θεωρούνται στρατηγικής σημασίας πρώτες ύλες. Οι σπάνιες γαίες και ιδιαίτερα οι λανθανίδες όπως το νεοδύμιο, το πρασεοδύμιο, το δυσπρόσιο, το τέρβιο καθώς και το ήτριο και το σκάνδιο έχουν χαρακτηριστεί ως κρίσιμες στρατηγικές πρώτες ύλες λόγω του ότι δεν έχουν υποκατάστατα και του ραγδαία αυξανόμενου παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τεχνολογίες που εστιάζουν στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιοποίηση και την παραγωγή τεχνολογικών τελικών προϊόντων υψηλής απόδοσης. Ως εκ τούτου θεωρούνται μια από τις σημαντικότερες πρώτες ύλες για τις σημερινές βιομηχανίες. Οι σπάνιες γαίες έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται εντατικά σε ηλεκτρομηχανικά συστήματα όπως στην αμυντική βιομηχανία, στα ηλεκτρικά οχήματα και στην αιωλική ενέργεια. Οι περιοχές που ξεχωρίζουν στην Τουρκία. Παγκοσμίως, τα αποθέματα σπανίων γαιών βρίσκονται κυρίως στην Κίνα, το Βιετνάμ, τη Βραζιλία, την Ινδία, την Αυστραλία και τη Ρωσία. Η Κίνα, η οποία κατέχει το 35% των παγκοσμίων αποθεμάτων, τα οποία αναρχόνται σε περίπου 120 εκατομμύρια τόνους, κατέχει επίσης την πρώτη θέση στην παραγωγή και τις εξαγωγές. Περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών την κατέχει η Κίνα. Οι πρώτες έρευνες για σπάνιες γαίες στην Τουρκία ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1950 από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Αναζήτησης Μεταλλευμάτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου εντοπίστηκε αξιοσημείωτη συγκέντρωση ορυκτών υλών σε διάφορες περιοχές. Ποιες περιοχές της Τουρκία διαθέτουν τα περισσότερα κοιτάσματα σπάνιων γαίων? Μια από τις σημαντικότερες γνωστές περιοχές σπάνιων γαίων στην Τουρκία είναι η περιοχή Kızılcahören του Eskişehir. Η καθηγήτρια Κουρσούν, επισημένοντας τη δομή αυτού του κοιτάσματος, εξηγεί. Το κοίτασμα ορυκτών με το μεγαλύτερο απόθεμα σπάνιων γεών στην Τουρκία είναι η περιοχή Kızılcahören του Eskişehir, όπου στο μετάλλευμα συνυπάρχουν τα ορυκτά Basnazitis, Thoritis και Varitis. Στην περιοχή Kızılcahören υπάρχουν οξύδια σπάνιων γεών όπως το Δημήτριο, το Λανθάνιο και το Νεοδύμιο. Ενώ οι εργασίες παραγωγής σε κλίμακα πιλωτικής μονάδας συνεχίζονται στην περιοχή, ο στόχος σε πρώτο στάδιο είναι η παραγωγή των στοιχείων Λανθάνιο, Δημήτριο, Πρασεοδύμιο και Νεοδύμιο. Η καθηγήτρια Κουρσούν ολοκληρώνει τα λόγια της επισημένοντας τις δυνατότητες και σε άλλες περιοχές. Ένα από τα σημαντικότερα κοιτάσματα σπάνιων γαιών με μεγάλες προοπτικές στη χώρα μας βρίσκεται στην περιοχή της Ανακλήτησης Σπάρτα. Η συγκέντρωση σπάνιων γαιών στην περιοχή Κουλουντζάκ της Μαλάτια περιλαμβάνει τα στοιχεία Λανθάνιο, Δημήτριο, Πρασεοδύμιο, Νεοδύμιο, Ήτριο καθώς και το Θόριο. Όπως φαίνεται, η Τουρκία διαθέτει σημαντικές δυνατότητες όσον αφορά τις σπάνιες γαίες και ετοιμάζεται να πάρει τη θέση της στην παγκόσμια ελίτ αυτού του τομέα. Τα λέμε στο επόμενο podcast. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.

Σε τι χρησιμεύει ένα λιμάνι? Τα πλοία έρχονται και φεύγουν. Τα φορτία εκφορτώνονται, τα βαρέλια στηβάζονται, τα λογιστικά βιβλία κλείνουν. Για τους περισσότερους ανθρώπους, ένα λιμάνι είναι απλώς ένας συνηθισμένος σταθμός όπου πραγματοποιείται το εμπόριο. Υπάρχουν όμως κάποια λιμάνια. Αυτά δεν μεταφέρουν μόνο εμπορεύματα, αλλά και τη συλλογική μνήμη της ανθρωπότητας. Τα κύματά τους δεν κατευθύνουν μόνο τα πλοία, αλλά και την ίδια τη ροή της ιστορίας. Σήμερα στρέφουμε το βλέμμα μας στον αλμυρό άνεμο της Μεσογείου. Ταξιδεύουμε σε μια περήφανη ακτή που εδώ και χιλιάδες χρόνια προσέλκυε το ενδιαφέρον μεγάλων αυτοκρατοριών και αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα περάσματα της Ανατολικής Μεσογείου. Στη Γάζα. Μια πόλη που σήμερα στις τηλεοπτικές οθόνες συνδέεται τις περισσότερες φορές μόνο με τον πόλεμο, την πολιορκία και την καταστροφή, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα, ιστορικότερα

και πλουσιότερα εμπορικά κέντρα της ανθρώπινης ιστορίας. Ελάτε να διαλύσουμε για λίγο την ομίχλη του σήμερα και να ανοίξουμε μαζί την πύλη της ιστορίας 5 χιλιετιών της Γάζας. Τώρα ας σχηματίσουμε έναν χάρτη στο μυαλό μας. Από τη μία πλευρά βρίσκονται τα αρχαία εδάφη της Αιγύπτου, από την άλλη η Αραβία και η Μεσοποταμία. Στα βόρεια εκτείνονται η Δαμασκός, η Ανατολία και μέσω της Μεσογείου η Ευρώπη. Και ακριβώς σε εκείνη τη στενή λωρίδα γης, όπου συγκλίνουν όλοι αυτοί οι δρόμοι, υψώνεται μία μόνο πόλη, η Γάζα. Η Γάζα δεν ήταν σημαντική μόνο λόγω της θάλασσας. Ήταν επίσης ένας από τους πιο στρατηγικούς σταθμούς της Via Maris, δηλαδή της Οδού της Θάλασσας, ενός από τους σημαντικότερους χερσαίους εμπορικούς δρόμους της αρχαιότητας. Αυτή η πανάρχια διαδρομή ξεκινούσε από την Αίγυπτο και μέσω της Γάζας εκτινόταν προς τη Δαμασκό, την Ανατολία και τη Μεσοποταμία. Γι' αυτό το λόγο ούτε το λιμάνι ούτε οι δρόμοι της πόλης έμειναν ποτέ άδειοι. Η γεωγραφία χάρισε στη Γάζα μια τόσο μοναδική θέση, ώστε όποια δύναμη την έλεγχε, έλεγχε ταυτόχρονα και έναν από τους σημαντικότερους κόμβους του εμπορίου ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Γι' αυτό, σε ολόκληρη την ιστορία, αμέτρητα κράτη και αυτοκρατορίες επιδίωξαν να την αποκτήσουν. Γυρίζουμε τον χρόνο χιλιάδες χρόνια πίσω. Οι φαραώτες Αιγύπτου στις εκστρατείες τους προς την Ασία χρησιμοποιούσαν τη Γάζα όχι απλώς ως έναν σταθμό αλλά ως μια στρατηγική βάση. Στα αρχεία των εκστρατιών του Θούθμωσή του Τρίτου, ο οποίος βασίλεψε τον 15ο αιώνα π.Χ., καθώς και στις επιστολές της Αμάρνα, η Γάζα εμφανίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα διοικητικά και στρατιωτικά κέντρα της Αιγύπτου στην Ασία. Οι στρατοί που άφηναν πίσω τους την καυτή ζέση των ερήμων συναντούσαν εδώ για πρώτη φορά τη δροσερή άβρα της Μεσογείου. Η Γάζα δεν ήταν απλώς ένα σιναριακό φρούριο, ήταν μια από τις πύλες της Αιγύπτου προς την Ανατολή. Όμως αυτό που έκανε πραγματικά τη Γάζα αξέχαστη δεν ήταν οι πόλεμοι, αλλά το εμπόριο. Υπάρχει εκείνος ο περίφημος δρόμος του θυμιάματος που αναφέρεται τόσο συχνά στα βιβλία της ιστορίας. Καραβάνια με εκατοντάδες καμήλες ξεκινούσαν από τις ζεστές ερήμους της Νότιας Αραβίας. Ύστερα από ταξίδια που διαρκούσαν εβδομάδες και μερικές φορές μήνες, το πρώτο μεγάλο λιμάνι της Μεσογείου στο οποίο έφταναν ήταν η Γάζα. Το φορτίο των καραβανιών δεν ήταν συνηθισμένο. Πολύτιμο μύρο, λιβάνι, ακριβά θυμιάματα, κανέλα και μαύρο πιπέρι από την Ινδία, καθώς και πολύτιμη λίθη. Το άρωμα της ερήμου συναντούσε το αλάτι της Μεσογείου στο λιμάνι της Γάζας. Από εδώ αυτά τα πολύτιμα αγαθά φορτώνονταν σε πλοίο με προορισμό την Αλεξάνδρεια, την Αθήνα, τη Ρώμη και κάθε γωνιά της Μεσογείου. Και η ίδια η φύση αυτής της πόλης πρόσφερε στον κόσμο όχι μόνο μπαχαρικά αλλά και έναν ακόμη πολύτιμο θησαυρό. Στις πηγές της αρχαίας ρωμαϊκής περίοδου και σε ορισμένες ιστορικές αφηγήσεις, οι παράκτιες άμμοι γύρω από τη Γάζα αναφέρονται ως μία από τις ποιοτικές πηγές πυρητικής άμμου που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή γυαλιού. Παρότι η Γάζα δεν ήταν το μοναδικό κέντρο παραγωγής γυαλιού στην αρχαιότητα, η περιοχή αναδύθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα παραγωγής και εμπορίου γυαλιού της Ανατολικής Μεσογείου. Η Γάζα ήταν μια από εκείνες τις πόλεις που δημιουργούσαν κομψότητα ακόμη και από την άμμο της γης τους.

Τώρα καθίστε αναπαυτικά και κλείστε τα μάτια σας. Βρισκόμαστε σε ένα γλυκό πρωινό της Μεσογείου τον 2ο αιώνα μετά Χριστού. Ο ήλιος μόλις ανατέλει. Τα κατάρτια των ξύλινων εμπορικών πλοίων που δένουν στο λιμάνι υψώνονται προς τον ουρανό. Οι καμήλες του καραβανιού που μόλις έφτασε έχουν γονατίσει πάνω στην άμμο, φορτωμένες με βαρύς σάκους γεμάτους παχαρικά. Ο ήχος από το κουδούνια των καμηλών αναμειγνύεται με τις κραυγές των χλάρων. Στην αγορά επικρατεί ένας αδιάκοπος βόμβους. Σε μια γωνιά ένας φοίνικας έμπορος παρουσιάζει τα εμπορώματα του. Λίγο πιο πέρα ένας Ρωμαίος έμπορος εξετάζει αιγυπτιακά λινά υφάσματα. Ένας Βεδουίνος που αντικρίζει τη θάλασσα για πρώτη φορά στη ζωή του στέκεται δίπλα σε ένα ναυτικό που έχει περάσει ολόκληρη τη ζωή του πάνω στα κύματα. Η Γάζα ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας τόπος όπου συναντιούνταν τα εμπορεύματα. Ήταν μια μεγάλη πλατεία του κόσμου όπου συναντιούνταν γλώσσες, πολιτισμοί, θρησκείες και ιστορίες. Και ποιοι δεν πέρασαν από αυτή την πόλη? Οι Αιγύπτιοι, οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Πέρσες, ο Μέγας Αλέξανδρος, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί. Αργότερα με τις Ισλαμικές κατακτήσεις η πόλη εισήλθε σε μια νέα εποχή. Οι Ομεϊάδες, οι Αβασίδες, οι Μαμελούκοι και στη συνέχεια σχεδόν 4 αιώνες υπό Οθωμανική διοίκηση. Για αιώνες οι εξουσίες άλλαζαν, οι χάρτες σχεδιάζονταν ξανά, οι αυτοκρατορίες ανέρχονταν και κατέρεαν, όμως η Γάζα συνέχιζε να ζει. Καταστράφηκε αμέτρητες φορές και κάθε φορά κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της. Σήμερα, κάθε φορά που οι αρχαιολόγοι πραγματοποιούν ανασκαφές στο έδαφος της Γάζας, είναι σαν να ανοίγουν μια νέα σελίδα της ιστορίας. Λιμενικά κατάλοιπα της εποχής του Χαλκού και ονοστοιχίες της Ρωμαϊκής περίοδου, Βυζαντινά ψηφιδωτά, κεραμικά και τάφη. Η Γάζα εξακολουθεί να διατηρεί κάτω από το έδαφος της τη μνήμη χιλιάδων ετών και ένα από τα πιο εντυπωσιακά ίχνη αυτής της μνήμης κρύβεται στο ίδιο της το όνομα. Στα Αιγυπτιακά αρχεία του 15ου αιώνα π.Χ. η πόλη αναφέρεται ως Γαζάτ. Με παρόμοια μορφή εμφανίζεται και στις Ασσυριακές πινακίδες. Το όνομα Γάζα, που χρησιμοποιείται σήμερα στα αραβικά, προέρχεται από την ίδια ρίσα. Ελάχιστες είναι οι πόλεις στον κόσμο που διατήρησαν το όνομά τους σχεδόν αμετάβλητο επί 5.000 χρόνια. Σήμερα όταν ακούγεται το όνομα της Γάζας στο μυαλό πολλών έρχονται μόνο η καταστροφή, η πολιορκία και ο πόνος. Κι όμως αυτή η αρχαία πόλη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της συλλογικής μνήμης της ανθρωπότητας. Για χιλιάδες χρόνια υπήρξε μια πύλη της Μεσογείου όπου τα πλοία έδαιναν γεμάτα ελπίδα. Ο αέρας ήταν γεμάτος από αρώματα παχαρικών και άνθρωποι, γλώσσες και πολιτισμοί συναντιούνταν. Η γνώση του παρελθόντος είναι ένα από τα ισχυρότερα κλειδιά για την κατανόηση του παρόντος. Μερικές φορές, για να γνωρίσει κανείς πραγματικά μια πόλη, δεν αρκεί να κοιτάξει τον καπνό του σήμερα. Πρέπει να στρέψει το βλέμμα του στο αρχαίο λιμάνι της, που εδώ και χιλιάδες χρόνια ανοίγεται στη θάλασσα. Όμως οι κρυφές ιστορίες της Παλαιστίνης δεν γράφτηκαν μόνο στα λιμάνια. Κάποιες κρύφτηκαν στη σιωπή μιας ερημικής σπηλιάς και άλλες περίμεναν για 2.000 χρόνια ανάμεσα σε αρχαιούς παπύρους χωρίς να τις αγγίξει κανένα ανθρώπινο χέρι. Στο επόμενο επεισόδιο θα ανοίξουμε την πύλη αυτών των σιωπηλών σπηλαίων που μας οδηγούν σε μια από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!